νιώ. Είναι νιά φαταλάζα ηνάω. Ούτω καφούν ρέκμα νέο. Μα να κουάκω ατράιζαν φιόνιο.